παλικάρια βγαίνουνε έξω απ' τους κρυψώνες. Τα παλικάρια βγαίνουνε.